Στο λόγο. Όλοι με μακαρέ. Τσεκετσαπί μα είμαι γάτσι. Στο λόγο. Στο λόγο. Κολοκό σαν τσιβέ γιουκάρι. Λεπάνω κοκαού. Όλοι ο ρόπο. Εγώ φίτσι. Αν γιουκάτσι σαν τσιβέ. Εφηρή πατή τη φάιν. Αν γιουκάτσι πατή. Όλοι τσιζά. Κοφίτσι του design. If you